0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, το απόγευμα, αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, το απόγευμα, αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας. Had to be, then take it to the first now.

0: Sebastián.
1: Jimena Sariñana.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Χωρίς διαλέγεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, το απόγευμα, αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ραδιο Ρούμελι.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

1993, τότε που κάναμε, συνεχίζαμε μάλλον να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν «Ο ήλιος του χειμώνα μας μελαγχολεί», μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Χαράς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας και συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του οργανισμού, έως τις 19 Αυγούστου στη χώρα μας, 13 ασθενείς με λίμωξη από τον ιό έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφηκαν 157 εγχώρια κρούσματα. Από τους 42 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Ο ιός έχει έντονη παρουσία σε όλη την Ευρώπη, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Κίεβο και Ζαπορίζια τη νύχτα, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Χθες περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το φωνικότερο πλήγμα σημειώθηκε στο Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Προέδρου Ζελένσκι, όπου ρωσικά ντρόουνς έπληξαν εμπορικό κέντρο, προκαλώντας τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό 130 άλλων. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απαντάει η τουρκική προεδρία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως δεν θεωρεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, συμπληρώνοντας πως η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς. Επομένως, θα ήθελαν πολλοί να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν στη σωστή, κατά τη γνώμη μου», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη σύλλογη προσωπικών δεδομένων παιδιών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο συμβιβασμός δεν περιλαμβάνει παραδοχή ενοχής, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων την αλλαγή δοκτυσιακού καθεστώτος του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αναθεώρηση των πρακτικών απορρίτου της πλατφόρμας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αγωγή σε βάρος του TikTok το 2024, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι επέτρεπε σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών να δημιουργούν λογαριασμούς χωρίς γονική συνένεση, παραβιάζοντας έτσι την αμερικανική νομοθεσία. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με επίδοση στα 8:24. Το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς στον τελικό. Χαρούμενος για το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες, έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ανάρτησή του. Συγχαρητήριο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό. και ο καιρός γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες το απόγευμα, θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, ακολουθεί εκπομπή η συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 84, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σεργέι Ραχμάνινοφ. Παραλλαγή νούμερο 16 από τις παραλλαγές σε ένα θέμα του Σοπέν. Βλαντιμίρα Σκινάζη στο πιάνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Ένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Edward Elgar για τη συνέχεια. Μίνα, αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, γραμμένο για τη σκυλίτσα του Elgar με το όνομα Μίνα. Northern Symphonia, Richard Hycox στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Γκαμπριέλ Φορέ, A Present Rev, σε διασκευή για ορχήστρα και τσέλο. Κότια Καπουσόν με την ορχήστρα δωματίου του Παρισιού.

τελειώνουμε με τη σημερινή μας εκπομπή με Σαρλ Κοκλέν, Σου Le Flot Lontain, φιλαρμονική ορχήστρα του Παλατινάτου της Ρινανίας. Λέιφ Σέντζερσταμ στη διεύθυνση. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελ.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA ή Courier Express και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2230.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όσο πιο ψηλά επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της Καπαδοκίας. Σάρι.
2: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους.

0: κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10. Ραδιορούμε News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310 35840 και κινητό 6972 116 806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ξέχασες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
5: στιγμές. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
11: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Περάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού που θα έχει μεγάλη διάρκεια, εξηγεί στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, προσθέτοντας ότι οι περιοχές όπου θα σημειωθούν οι υψηλότερες τιμές εκτιμάται ότι θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα Σάββατο και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι αέριες μάζες στη χώρα μας θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο και για όσο χρειαστεί οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας έτσι την ένταση μεταξύ τους. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απαντά η τουρκική προεδρία. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με τρεις αγώνες. Στις 8 το βράδυ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου.
1: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
6: Τηλέφωνο 22310-53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Χόντο
1: Σέντερ. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: κίνηση.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο.

0: είμαστε πάλι στο Amstel Live, γιατί έτσι σας αρέσει, από το Ολύμπικο Split Bar. Μόλις ακούσαμε το Μοναξιά μου όλα. Απόψε σε μια αλλιώτικη εκτέλεση, με νότες παραδοσιακές και το Πετρολούκα Χαλκιά στην παρέα μας. Πόσο εύκολο είναι να δέσουν αρμονικά δύο διαφορετικά είδη μουσική στο ίδιο τραγούδι?
1: Η μουσική δεν έχει σύνορα. Η μουσική είναι ίδια. Με οποιαδήποτε μουσική είμαστε το ίδιο. Έχουμε την ίδια γλώσσα. Μια γλώσσα μιλάει η μουσική μόνο.
0: Εσύ, Φίλιππε?
2: Εγώ εδώ και πολλά χρόνια έχω επηρεαστεί πολύ από την παραδοσιακή μουσική.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, το απόγευμα, αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα

0: Radio Rumen News.
1: Τραγούδια από τις δεκαετίες της ζωής μας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, ακολουθεί εκπομπή το τετράδιο.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμε. Ράδιο Ρούμε. 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
6: Ναι!
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
6: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: ακούτε. Radio Rumeli News.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία. Be a man.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι η σημερινή καθώς και η αυριανή, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, σύμφωνα με το Μετέο, οι αέριες μάζες στη χώρα μας θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού που θα έχει μεγάλη διάρκεια, εξηγεί στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, προσθέτοντας ότι οι περιοχές όπου θα σημειωθούν οι υψηλότερες τιμές θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Για τα ατομικά μέτρα πρόληψης από τον καύσωνα μίλησε στον Αθήνα 84 και τη Μαρία Παύλου, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
1: Πάντοτε κρατάμε μαζί μας ένα μπουκαλάκι νερό. Επίσης είναι σημαντικό το καπέλο, τα γυαλιά ηλίου, το αντιλιακό αναλόγως που θα πάμε. Προτιμάμε προφανώς και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες γύρω μας, παιδιά, έγκυες, τρίτη ηλικία, άτομα με προβλήματα υγείας να τα κρατάμε σε χώρους έσκαιρους και δροσερούς. Δεν θέλουμε σωματική δραστηριότητα έξω ή οποιαδήποτε μορφής καταπώνηση. Θέλουμε ελαφριά διατροφή, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά. Δεν θέλουμε με τίποτα αλκοόλ γιατί μπορεί να επιδεινώσει και την αφυδάτωση που έχουμε, ούτε ενεργειακά ποτά, ούτε υπερκατανάλωση. Καφέ, συχνά ντους. Αν δούμε γύρω μας κάποιο άτομο το οποίο εμφανίσει ισχυρό πονοκέφαλο και αύξηση θερμοκρασίας, ειδικά αν έχει καθίσει πριν στον ήλιο, θα μπορεί να είναι ενδείξη και θερμοπληξίας. Χρειάζεται αμέσως να του δώσουμε νερό και να το πάμε στο νοσοκομείο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε οτιδήποτε σε κλειστό αυτοκίνητο, γιατί αυξάνονται οι θερμοκρασίες πάρα πολύ γρήγορα και είναι επικίνδυνες για τη ζωή του ατόμου. Και γενικά πάντοτε προσέχουμε και προλαμβάνουμε ειδικά τις ώρες 11 με 5 που εκεί αναμένουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες και την υψηλότερη ηλιοφάνεια.
0: Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Θα είναι από αύριο και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι συνθήκες, οι κλιματιζόμενες αίθουσες, τις λέσχες φιλίες και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι που θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό το λόγο σε επιφύλακη βρίσκεται η πολιτική προστασία. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Εθήνε, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική μπαίνουν σε κατάσταση ύψησης ετοιμότητας. Ακολουθεί μια δύσκολη εβδομάδα, ένα δύσκολο δεκαήμερο από ό,τι μας λένε από την πολιτική προστασία. Έχουμε το Σαββατοκύριακο σήμερα και αύριο τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όπως είπες και εσύ, Δευτέρα ενισχύονται οι βοριάδες, το Μελτέμι, στο Αιγαίο, που δημιουργεί αυτές το πολύ εκρηκτικό κοκτέιλ μεγάλης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι πριν λίγο εκδόθηκε ο χάρτης επικινδυνότητας για αύριο Κυριακή. Όλη η χώρα σχεδόν βρίσκεται στο κίτρινο, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μόνο κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα είναι στο μπλε, χαμηλή δηλαδή επικινδυνότητα. Ωστόσο, όπως είπαμε, Δευτέρα και Τρίτη έρχονται τα δύσκολα για την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική. Στους αύριο συνεδριάστηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνους. Θα αλλάξει ο χάρτη σίγουρα το χρώμα του χάρτη σε πορτοκαλί την Δευτέρα. Και αυτό που μας λένε, Κωνσταντίνα, μένει βέβαια να επιβεβαιωθεί από τις εκτιμήσεις της προβλέψης των ότι Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθούν ακόμα περαιτέρω οι βοριάδες, οπότε θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση. Γι' αυτό τον λόγο θα γίνει έτσι και μια διαχείριση της κατάστασης από σήμερα, αύριο, προκειμένου για το πώς θα κινηθεί η πολιτική προστασία και οι πυροσβεστικές δυνάμεις όλες αυτές τις ημέρες. Χθες είχαμε μεγάλο αριθμό εκδήλωσης πυρκαγιών. Σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, είναι κάπως ήρεμα τα πράγματα. Νωρίτερα είχαμε δύο πυρκαγιές που αντιμετωπίστηκαν άμεσα μέσα σε 20 λεπτά. Η πρώτη στην περιοχή Γραβιά, στο Μουζάκι Καρδίτσας, και η δεύτερη στην περιοχή Αταλάντη, Φιώτιδα, στη θέση Λιβαδάκη. Και αυτές οι δύο πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν, όπως είπαμε, μέσα σε 20 λεπτά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώ είχαμε και μία σύλληψη στο ξυλό Καστροκορυφαίες, διότι εκεί γύρω σε 9 ώρα το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά σε χώρο φωτοβολταϊκού πάρκου. Όπως διαπιστώθηκε, η φωτιά προκλήθηκε από ένα βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις. Στο σημείο που ανάμεσα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διαπιστώθηκε ακριβώς τι είχε γίνει και συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού, ένας 58χρονος, και αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν. Πολύ, Δημήτρη Πέρο, ευχαριστούμε. Να πούμε τώρα ότι καταβλήθηκαν και οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όπως έγινε γνωστό σήμερα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν μόνο σήμερα από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Καμπανάκι από το Νεοδί για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, ενώ συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του οργανισμού, έως τις 19 Αυγούστου στη χώρα μας, 13 ασθενείς με λίμωξη από τον ιό έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφηκαν 157 εγχώρια κρούσματα. Από τους 42 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Ο ιός έχει έντονη παρουσία σε όλη την Ευρώπη, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Οι ψακασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών που προκαλούν τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι βοηθητικοί, αλλά δεν αρκούν από μόνοι τους, τόνισε ο επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης. Μιλώντας στο σταθμό μας και τη Μαρία Παύλου, σημείωσε ότι τα ατομικά μέτρα προφύλαξης είναι εξίσου σημαντικά.
3: Οι ψακασμοί που γίνονται κατά καιρούς προφανώς δημόσιο χώρο δεν μπορεί να είναι επαρκής να εξαλείψουμε μια νόσο η οποία γνωρίζουμε ότι όπου και να έχει εγκατασταθεί δεν εκριζώνεται. Άρα είναι βοηθητική μεν, αλλά σίγουρα γι' αυτό το λόγο χρειάζεται και η ατομική πρόληψη που έχει έτσι μεγάλη σημασία. Να προστατευόμαστε δηλαδή από τα κουνούπια με τους τρόπους τους οποίους χρόνια πρέπει να ξέρουμε, γιατί μένουμε σε μια χώρα η οποία έχει κουνούπια. Δηλαδή σίτες στα παράθυρα, εντομοθετικό στο δέρμα και στο χώρο, να μην έχουμε λινάζοντα νερά στο χώρο μας, δηλαδή στο μπαλκόνι, στις λάστρες, στον κήπο για παράδειγμα, γιατί εκεί πέρα πηγαίνουν και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια. Και αν χρειάζεται να μπούμε δε και καλά σε ένα χώρο που έχει αρκετά κουνούπια, καλό είναι να βάζουμε, αν το επιτρέπει βέβαια και η θερμοκρασία, μακρυμάνικα.
0: Στον διεθνή χώρο τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ τους. Νέα σφόδρη αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απαντά η τουρκική προεδρία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως δεν θεωρεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, συμπληρώνοντας πως η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς. Θα ήθελαν πολύ να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν στη σωστή, κατά τη γνώμη μου, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Κίεβο και Ζαπορίζια τη νύχτα, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Χθες περισσότεροι από 20 έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το φωνικότερο πλήγμα σημειώθηκε στο Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Προέδρου Ζελένσκι, όπου ρωσικά ντρόουνς έπληξαν εμπορικό κέντρο, προκαλώντας τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό 130 άλλων. Φοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε περιπολικό και αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Α66 κοντά στο Μίντλεσμπρο της Βόρειας Βρετανίας σημειώθηκε τα ξημερώματα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Η υπηρεσία ασθενοφόρων της Βορειοανατολικής Αγγλίας ανέφερε ότι συνολικά ενεπλάκησαν 3 αυτοκίνητα και ότι αρκετοί ασθενείς κατέληξαν επί τόπου. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο συμβιβασμός δεν περιλαμβάνει παραδοχή ενοχής, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την αναθεώρηση των πρακτικών απορρίτου της πλατφόρμας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αγωγή σε βάρος του TikTok το 2024, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι επέτρεπε σε παιδιά ηλικίες κάτω των 13 ετών να δημιουργούν λογαριασμούς χωρίς γονική συνένεση, παραβιάζοντας έτσι την αμερικανική νομοθεσία. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με επίδοση στα 8-24, επιβεβαίωσε την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς στον τελικό. Χαρούμενος για το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες, έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ανάρτησή του. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Να ακούσουμε όμως τι είπε μετά το τέλος του αγώνα ο Λευτέρης Πετρούνιας.
4: Μάλλον χρειαζόμουν λίγο περισσότερη πίεση μέσα στον αγώνα. Παραχαλαρώσαμε κιόλας. Καθυστέρησε κάνα 45 λεπτό και περίμενα. Οριακά δεν κοιμήθηκα. Όλα καλά. Κλείνει με ένα μετάλλιο, με ένα μάθημα του να μην χαλαρώνεις ποτέ, γιατί χαλαρώσαμε λίγο. Και προς όλα τα χώρα, θα κάτσω 5 μέρες να ξεκουραστώ. Και προς όλα τα χώρα για Ρότερνταμ, γιατί 12 Οκτωβρίου πετάμε για Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα τη Super League. 3 αγώνες. Ο Στέφανος Λεμονίδης θα μας πει περισσότερα.
5: Γεια σου Κωνσταντίνα, ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League και με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται στις 8 τον Ηρακλή. Την ίδια ώρα η Καλαμάτα παίζει με τον Άρη και σε 9.30 κλείνει το πρώτο κομμάτι της πρεμιέρας της Super League με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Ατρόμητος. Όσον αφορά το αυριανό πρόγραμμα, στις 7.30 παίζει Νόφι Βόλος, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κυφυσιά. Στη League Face του Conference League.
0: Στέφανε, σε ευχαριστούμε. Και κλείνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, όπου γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι η θερμοκρασία είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Ακολουθεί εκπομπή Sport City. Στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Στέφανος Λεμονίδης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές στην αγορά.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

βλέπουμε Ελληνόπουλα σε μεγάλα πρωταθλήματα, σε μεγάλες ομάδες και φυσικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Την εβδομάδα που μας πέρασε δεν τα πήγαν και τόσο καλά οι ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ μπορούσε να κερδίσει εκτός έδρας στη Σόφια, έφερε ισοπαλία. Έχει όμως το πάνω χέρι στη ρεβάνς για να μπει στη League Phase του Champions League. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε καθώς κέρδιζε 2-0 και στα τελευταία λεπτά, στο 90 και στο 94, ισοφαρίστηκε 2-2 από την τσέχικη ομάδα και θα κάνει πιο δύσκολη τη ρεβάνς αυτό το αποτέλεσμα. Όφη έπαιξε με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ήταν η μοναδική ελληνική ομάδα που κέρδισε και μάλιστα με 3-0, με εντυπωσιακή εμφάνιση και γεμάτο το Παγκρίτιο. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, πέρασε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με τον Κωνσταντέλια να ανακοινώνεται από την Ντόρτμουντ και ο ΠΑΟΚ να μην μπορεί να κερδίσει την Μπραν. Πάλι καλά που ισοφάρισε και μπορεί και έχει αρκετές ελπίδες να προκριθεί στη League Phase. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδαξής, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, ως τις 4, ο Στέφανος Λεμονίδης.

Ξεκινάει λοιπόν το πρωτάθλημα και οι στοιχηματικές εταιρείες, παρότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, δίνουν φαβορή τον Ολυμπιακό με αποδόσεις που κυμαίνονται από 2,50 με 2,80, καθώς οι τελευταίες μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακές. Πριν από λίγο μάλιστα ανακοινώθηκε ότι υπέγραψε ο Γκονζάλες, ο πρώτος σκόρερ του μεξικάνικου πρωταθλήματος, ήρθε στην Ελλάδα και είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Γεγονός που φαίνεται και από το ότι ήρθαν δημοσιογράφοι από το Μεξικό και από το ESPN να συνοδέψουν τον Γκονζάλες, να ζήσουν μαζί του τις πρώτες μέρες στην Ελλάδα, να πάρουν δηλώσεις, να πάρουν συνεντεύξεις. Είναι σημαντικό όνομα ο Γκονζάλες. Βέβαια υπάρχει πάντα το ρίσκο, όσοι έρχονται από την Κεντρική ή τη Λατινική Αμερική είναι δύσκολο να προσαρμοστούν. Το παιδί όμως δείχνει ότι έχει όλα τα εχέγγυα, όχι μόνο να παίξει στον Ολυμπιακό, αλλά να πάρει μεταγραφή και σε μεγαλύτερη ομάδα. Δεύτερο φαβορί δίνουν την ΑΕΚ με αποδόσεις στο 3. Παρότι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, είπαμε ότι δεν ξεκινάει σαν φαβορί. Όλα αυτά βέβαια σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες που πολλάκες διαψεύδονται. Στην τρίτη θέση ο Παναθηναϊκός με αποδόσεις από το 4 μέχρι το 4,5. Και στην τέταρτη θέση πολύ μακριά ο ΠΑΟΚ με αποδόσεις από το 6 μέχρι το 6,5. Καθώς έφυγε ο Λουτσέσκου, καινούργιος προπονητής, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, μεγάλο το κενό, δεν αναπληρώθηκε ακόμη, δεν υπήρχε η επικοινωνιακή πολιτική και η μεταγραφική πολιτική ώστε να αντικατασταθεί ο Κωνσταντέλιας, και ο ΠΑΟΚ ως γνωστόν παίζει και χωρίς σεντερφόρ, τραυματίστηκε ο Μύθου. Παίζει ο Εντιαγέ, ο οποίος έκανε μόλις 2 προπονήσεις. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη χειρότερη φάση από την εποχή που ανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης. Βέβαια όλα μπορεί να αλλάξουν, έχουμε μεταγραφές μέχρι τις 30 Ιανουαρίου.

Μητσοτσολάκης πραγματοποίησε αυτή την ώρα στο 13ο λεπτό μεγάλη απόκρουση από σουτ των επιθετικών της Manchester United και κρατάει το 0-0. Χαλ Manchester United 0-0 στο 13. Ας δούμε τι έχει η σημερινή πρεμιέρα στην Super League. Η αυλαία λοιπόν ανοίγει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στις 8 υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που απουσίαζε τα τελευταία χρόνια από τη Super League, ιστορική ομάδα, κατάφερε και εξυγειάνθηκε οικονομικά, επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία. Μια ομάδα την οποία την έχει ανάγκη η Super League. Έχει κόσμο, έχει γήπεδο, είναι ιστορική η ομάδα. Και να πούμε ακόμη ότι παρότι η ΑΕΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί, τα 5 από τα 7 τελευταία παιχνίδια και στις δύο έδρες, μιλάμε για την ιστορία των αγώνων τους, ήρθαν ισόπαλα, ενώ υπάρχει από μία νίκη για τις δύο ομάδες. Η τελευταία τους αναμέτρηση ήταν στις 13 Φεβρουαρίου του 2017 με 2-2 στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016 είχαν μείνει στο 0-0 στο ΆΚΑ. Συνολικά υπάρχουν 44 νίκες στις ΑΕΚ στις 53. Και ο Ηρακλής εκτός από τη νίκη του 2007 έχει ακόμη 2 με απόσταση 10 ετών. Σπάνια κερδίζει ο Ηρακλής εκτός έδρας. Η πρώτη του επικράτηση ήταν τον Οκτώβριο του 73 με 2-1 και η επόμενη τον Νοέμβριο του 83 με 3-1. Η ΑΕΚ παίζει σήμερα, καθώς υπάρχει ρεβάνς για τα προκριματικά του Champions League. Θέλει να περάσει στη League Phase του Champions League. Ενώ στις 8 την ίδια ώρα η Καλαμάτα επιστρέφει και αυτή στην Αλφα Εθνική, στη Super League. Δεν είναι όμως έτοιμο το γήπεδό του, γι' αυτό θα παίξει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με υποδεχόμενη τον Άρη. Θα κάνουν ένα μικρό ταξιδάκι οι Καλαματιανοί στην Τρίπολη να δουν την ομάδα τους να επιστρέφει. Ο Άρης έχει μία νίκη στους αγώνες του με την Καλαμάτα εκτός έδρας και αυτή το μακρινό 1975 με 3-0, βέβαια μακρινό γιατί από τότε απουσίαζε η Καλαμάτα, η οποία έχει 7 συνολικές συμμετοχές στην Αλφα Εθνική Παύλα Super League και σε καμία από αυτές τις πρεμιέρες δεν κατάφερε να επικρατήσει. Συνολικά έχει 3 ισοπαλίες και 4 ήττες. Το τελευταίο παιχνίδι της Καλαμάτας στη Super League ήταν στις 27 Μαΐου του 2000.

με τον Παναθηναϊκό, όπου το τριφύλλι επικράτησε με 4-2. Η τελευταία νίκη των Μεσσηνίων ήταν το 2001 απέναντι στον Πανιόνιο με 2-1. Και να περάσουμε στον Ολυμπιακό, που κλείνει το πρώτο κομμάτι της πρεμιέρας της Super League υποδεχόμενος στις 9.30 τον Ατρόμητο. Ακόμη μία φορά παίξαν σε πρεμιέρα ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, την τελευταία φορά μάλλον που βρέθηκαν αντίπαλοι σε πρεμιέρα ήταν στις 12 Σεπτεμβρίου του 2021 και είχαν αναδειχθεί δύο ομάδες ισόπαλες στο Καραϊσκάκι. Από τότε οι Ερυθρόλευκοι έχουν σημειώσει 4 διαδοχικές νίκες χωρίς να δεχτούν τέρμα και μία φορά κέρδισαν 4-1 στην φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος στις 15 Δεκεμβρίου του 2022. Όσον αφορά τις ομάδες που παίζουν την Κυριακή, στις 7.30 ο Όφη, που βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα, κατέκτησε τα Super Cup, κέρδισε 3-0 στα προκριματικά του Europa League, υποδέχεται τον Βόλο στις 7.30, τον Παγκρίτιο φυσικά, καθώς ο Όφη άλλαξε έδρα. Στις 9 ο ΠΑΟΚ, ο προβληματικός ΠΑΟΚ, υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Στις 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο, ενώ η συνάντηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά αναβλήθηκε λόγω Ευρώπης.

93 λεπτά μετά τις 2 και Hull Manchester United 1-0 στο 22ο λεπτό, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί μία έξοδο, να κερδίζει ένα φάουλ και να τραυματίζεται. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, η Hull στο 17ο λεπτό πέτυχε γκολ με το Σεμί Αζαγί. Πήρε την μπάλα μετά από επαναφορά στην περιοχή και τελείωσε τη φάση στο κέντρο της εστίας. Ήταν το πρώτο γκολ της Hull στην Premier League. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ο Τσολάκης, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σηκώνεται, είναι καλά, συνεχίζει τον αγώνα. Περάσουμε στα νέα, τα τελευταία νέα της Super League, καθώς ο τριαντάφυλλος Τσιάπρας, ο Τσάπρας, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, τον μπακ του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπέστη θλάση στο πρώτο παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε, έχει θλάση πρώτου βαθμού και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίναν πριν από λίγο θα χάσει τις επόμενες 20 μέρες. Τα αποτελέσματα της Μαγνητικής ανέφεραν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στη γάμπα του αριστερού του ποδιού και να σημειώσουμε ότι ο διεθνής δεξής μπακ του Τριφυλιού είχε αποχωρήσει από το παιχνίδι με την τσέχικη ομάδα στο 24. Έτσι προκαλείται ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό εν ώψη της ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε, καθώς ο Καλάμπρια είναι στην ευρωπαϊκή λίστα αλλά δεν είναι 100% έτοιμος και δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στα επίσημα παιχνίδια. Ενώ αν διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα ο δανός προπονητής, τον πρώτο λόγο τον έχει ο Κάτρης, ο οποίος σημειωτέων αντικατέστησε τον Τζάπρα.

Υπάρχει βέβαια περίπτωση να δούμε ότι και με την Τσεσεκά 1948, όταν την θέση του δεξιού back half κάλυψε ο Πελίστρη, αλλά εντάξει, έχουμε ακόμη καιρό. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός, θα αποφασίσει για τον αντικαταστάτη του Τσάπρα, ο οποίος θα χάσει και το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη στοίχημα Super League κόντρα στην παλιά του ομάδα, στο Λεβαδιακό, ενώ δεν θα προλάβει και το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Μέσα. Φαίνεται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου με κατεύθυνση το νομό Ηλίας και να συγκρούστηκε με τοπικά με το όχημα που οδηγούσε η 46χρονη, το οποίο από τη σύγκρουση εξετράπη του δρόμου και τυλίχθηκε στις φλόγες εγκλωβίζοντας την οδηγό, η οποία πανθρακώθηκε. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με τρεις αγώνες. Στις 8 το βράδυ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
6: Αθήνα 984.

8 λεπτά μετά τις 3, Sport City Σαββάτου μέρος δεύτερο και η Hull πετυχαίνει και δεύτερο γκολ. Hull Manchester United 2-0 στο 38. Οι παίκτες της United διαμαρτύρονται ότι ο σκόρερ χρησιμοποίησε το χέρι. Θα δούμε σε λίγο. Φυσικά υπάρχει και το VAR και δεν θα υπάρξει καμία αμφισβήτηση. Θα τσεκαριστεί τον γκολ. Πάντως ο Ζολάκης καλά κρατάει. Δεν είχε πρόβλημα μέχρι στιγμής, εκτός από μία απόκριση. Όχι, ζητήσαν επιθετικό φάουλ οι παίκτες της Manchester United. Θα δούμε τι θα αποφασίσει το VAR. Και μια που μιλάμε για την Premier League, να πούμε χθες ότι ο Χρήστος Τζόλης έλαμψε στο μαγικό κόσμο της Premier League. Εξαιρετικό ντεμπούτο στην ενδεκάρα της Arsenal στο 3-0 επί της Coventry. Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ ξεκίνησε στο αριστερό άκρο της επίθεσης των κανονιέριτων, των πρωταθλητών, και αντικαταστάθηκε στο 75, αποθεώθηκε, και μάλιστα αποθεώθηκε εκτός από τον κόσμο και από τον προπονητή του, και ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε: ήταν απίστευτος από τότε που εντάχθηκε στο σύλλογο. Έχει ενσωματωθεί με ένα πραγματικά οργανικό τρόπο. Να δούμε, ναι, μέτρη στο γκολ. 2-0 η Hull, τη Manchester United. Ο Αρτέτα λοιπόν συμπλήρωσε. Είναι ένας πραγματικά ταλαντούχος παίκτης. Μπορείς να δεις αμέσως την αντίδραση του κόσμου και πόσο τον αγαπούν. Πράγματι, στα social της Arsenal μετά την νίκη ήταν τρελαμένοι οπαδοί της των κανονιέριδων και χαρακτηριστικά έλεγαν: μα πήραμε τόσο λίγα λεφτά έναν τόσο πολύ καλό παίκτη. Μιλάμε για 35 εκατομμύρια, έτσι. Και ο Αρτέτα ολοκλήρωσε την αναφορά του στον Έλληνα εξτρέμ λέγοντας: είναι ένας παίκτης που θα μας δώσει ένα διαφορετικό πλεονέκτημα στην αριστερή πλευρά. Ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός σε κάθε παιχνίδι που έχει παίξει. Έχει δώσει μία ασίστη, έχει σημειώσει ένα γκολ. Είναι επιδραστικός σε όλα τα παιχνίδια που αγωνίστηκε ως τώρα και χθες συμμετείχε και στα δύο γκολ. Μάλιστα, το πρώτο γκολ προήλθε μετά από κλέψιμο που έκανε από αμυντικό της Coventry. We'll be right back.

0: Και ενώ η Χαλ προηγείται 2-0 της Manchester United στο 44, να πούμε ότι στις 5 παίζουν Everton Crystal Palace, την ίδια ώρα Ipswich Sunderland, την ίδια ώρα Nottingham Forest Leeds και στις 7.30 Bradford Tottenham.
1: Radio Rumeli News.
0: Αύριο μπαίνουν και τα υπόλοιπα βαριά χαρτιά της Premier League. Στις 4 Manchester City Bournemouth, την ίδια ώρα Brighton Aston Villa, 6.30 Newcastle Liverpool, 10 Fulham Chelsea.

Και στην Ισπανία έχουμε δράση. Στις 6 Athletic Bilbao Σεβίλη, 8.30 Valencia Celta, 10.30 Espanyol Real Madrid. Αύριο στις 6 Atlético Madrid Villarreal, Getafe Santander στις 8.30. Στις 10.30 Elche Barcelona, στις 8.30 την Δευτέρα ο Σασούνα Λεβάντε και 10.30 Μάλαγα Λα Κορούνια. Αυτό είναι το πρόγραμμα της La Liga. Στην Ισπανία στις 7.30 Ιντερ Μόντσα Ουντινέζε Κόμο, στις 10 παρατέταρτο Πάρμα Κάλιαρη και την ίδια ώρα Τζένο Ανάπολη, αύριο στις 7.30 Βενέτσια Λέτσε Φροζινόνε Ιουβέντους, 10 παρατέταρτο Αταλάντα Σασουόλο Τωρίνο Μίλαν και τη Δευτέρα Μπολόνια Λάτσιο στις 7.30 και 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα.

20 λεπτά μετά τις 3 και με... να περάσουμε τώρα στη Γερμανία, όπου δεν ξεκινάει η Bundesliga, αλλά έχουμε το Classicer, πρεμιέρα στη σεζόν, με το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Borussia Dortmund και την Bayern Μονάχου. Η πρώτη κούπα στη Γερμανία, την οποία θα διεκδικήσουν φυσικά και οι δικοί μας Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Καρέτσας συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στην ενδεκάδα, καθώς ο Κωνσταντέλιας εντάχθηκε πριν από λίγες ημέρες στις προπονήσεις, ενσωματώθηκες προπονήσεις της Dortmund. Το μάτς για τον τελικό του τροπέου φέρει το όνομα του θρυλικού Franz Beckenbauer και θα φιλοξενηθεί στην έδρα της Borussia, φυσικά με οπαδούς των δύο ομάδων. Σε περίπτωση που θα υπάρχει ισοπαλία, δεν θα έχουμε παράταση, συνηθίζεται αυτό, θα πάμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Μεγάλο φαβορί φυσικά η ταμπλούχος και κάτοχος του τροπέου Bayern, η οποία πέρσι είχε νικήσει 2-1 τη Στουτγκάρδη, ενώ φέτος σάρωσε όλα τα τρόπαια και θα αντιμετωπίσει τον τελικό τη δεύτερη της περσινής Bundesliga Dortmund. Κωνσταντέλιας λοιπόν σε ηλικία 18 χρονών αναμένεται να βρεθεί στην ενδεκάδα της Dortmund, γιατί στα φιλικά παιχνίδια είχε εξαιρετική απόδοση. Ο Κωνσταντέλιας από την άλλη δύσκολα να βρεθεί στην ενδεκάδα. Ο Νίκο Κόβατς θα τον ρίξει στα βαθιά μετά από μερικές ημέρες, πιστεύω, μετά από μερικές αγωνιστικές. Έκανε 2-3 προπονήσεις το παλικάρι όλο και όλο. Θα δούμε όμως, δεν ξέρεις, ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός, είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής, είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής, μπορεί να ευνηδιάσει ο Κόβατς και να τον βάλει στην ενδεκάδα. Η Bayern του Vincent Kompany, εκτός από ταμπλούχος Γερμανίας και κάτοχος του Super Cup, είναι και η πολυνίκης του θεσμού με 11 τρόπαια, με την Dortmund να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 6. Τελευταία κατάκτηση για τους κίτρινους χρονολογείται το 2019, ενώ οι δύο τους έχουν κοντραριστεί 9 φορές στον τελικό, 5 φορές κατακτήσεις από τους Βαβαρούς, 4 από τους Βεσφαλούς.

0: φτάσει 7 λεπτά μετά τις 3 και να περάσουμε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Αρμάντο Γκονζάλεθ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του και πρέπει να θεωρείται κάτοικος Πειραιά. 23χρονος Μεξικανός φορ έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο και απομένει η επισημοποίηση του ντιλ από τον Ολυμπιακό, κάτι που θα γίνει ίσως μετά το μάτς με τον Ατρόμητο. Ο Γκονζάλεθ πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και το κασέ του είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, ενώ το deal ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Τζίβας ανέρχεται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν άλλα 2 εκατομμύρια σε μορφή
1: bonus. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη.

Άλαν Πουλίδο που δεν τα κατάφερε. Ο Νέρη Καστίγιο όμως έκανε πράγματα και θάματα, πήρε μεγάλη μεταγραφή, έπαιξε χρόνια στον Ολυμπιακό, πέτυχε πολλά γκολ και μάλιστα πρόσφατα υπερασπίστηκε την μεταγραφή του Ολυμπιακού, του Γκονζάλεθ στον Ολυμπιακό, καθώς στο Μεξικό λέγανε ότι ποιος είναι Ολυμπιακός, δεν έχει βγάλει Μεξικανούς παίκτες, δεν έχει πάρει Μεξικανούς παίκτες και να, οι οποίοι προωθήθηκαν σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Αλλά ο Καστίγιο απάντησε αναφέροντας το δικό του παράδειγμα. Τα καλύτερα για τον Ολυμπιακό είπε και ο Αλμέιδα, ο οποίος ως γνωστόν ήταν προπονητής στην ΑΕΚ και έχει πάρει πρωταθλήματα. Ρωτήθηκε λοιπόν για τον Γκονζάλεθ και τον Ολυμπιακό σε χθεσινοβραδινή συνέντευξη και είπε τα καλύτερα, επισημένοντας ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι συναρπαστικό. Ο Γκονζάλεθ εντάσσεται σε ένα μεγάλο σύλλογο, έναν από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, εντάσσεται σε ένα ισχυρό θεσμό από κάθε άποψη. Είναι ένα καλό βήμα αυτό που κάνει, του εύχομαι τα καλύτερα, θα προσαρμοστεί γρήγορα και θα δείξει τι μπορεί να κάνει για όλη την Ευρώπη.

0: Πριν αλλάξουμε σελίδα και περάσουμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι πριν από λίγο η Al Wasl ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ταρέμι. Ο Μεχντί Ταρέμι, ο Ιρανός center forward, θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ντουμπάι για έναν χρόνο. Και να υπενθυμίσουμε ότι ο Ταρέμι ήρθε πέρσι στον Ολυμπιακό, σε 39 παιχνίδια είχε 16 γκολ και 6 ασίστ, αλλά ο Ολυμπιακός αποφάσισε να ανανεώσει την επιθετική του τριπλέτα και γι' αυτό αποχαιρέτησε τον Ταρέμι λέγοντας: «Μεχτή, σε ευχαριστούμε και σε ευχόμαστε καλή τύχη στα επόμενα βήματά σου». Θα περάσω όμως στο μπάσκετ και ειδικά στην εθνική ομάδα, η οποία ξεκινάει τα φιλικά της παιχνίδια, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Ανδρέας Χανιάς να μας πει γιατί ξεκινάει η προετοιμασία η εθνική ομάδα, τι έχει κάνει μέχρι τώρα, κινδυνεύει να μείνει εκτός παγκοσμίου πρωταθλήματος, ποιοι έμειναν, ποιοι έφυγαν και ποιοι θα αγωνιστούν ακόντρα στην Ουκρανία, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Εθνικής, ενώ σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, παίζουμε με την Πολωνία. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέφανε, κύριε Δικήρη. Ναι, πράγματι, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της εδώ και περίπου 10 ημέρες για τον παράθυρο των προκριματικών για το Μουντομπάσκετ 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Η Εθνική μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, διότι στη δεύτερη φάση των προκριματικών, έτσι όπως είναι δομημένη η διεξαγωγή των αγώνων αυτών, θα πρέπει να παίξει με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου στην Ρίγα της Λετωνίας, οι Ουκρανοί δεν παίζουν στη χώρα τους, και με την Ισπανία στο Άκα στις 31 Αυγούστου. Επίσης θα παίξει και με τη Γεωργία στις 26 Νοεμβρίου στο ΆΚΑ. Αυτά τα τρία παιχνίδια είναι τα πλέον κρίσιμα για την πρόκληση της, διότι από την πρώτη φάση, όπου είχαμε τις δύο πολύ κακές ήττες με την Ρουμανία και την Πορτογαλία, η βαθμολογία είναι η εξής. Η Ισπανία είναι πρώτη με 5-1 νίκες. Ακολουθεί η Ουκρανία με 4-2 νίκες. Το Μαυροβούνιο με 4-2 νίκες, έχουμε ήδη παίξει με το Μαυροβούνιο, δεν θα παίξουμε μαζί του. Και η Πορτογαλία έχει 3 νίκες, 3 ήττες, η Ελλάδα επίσης 3 νίκες, 3 ήττες και η Γεωργία 3 νίκες, 3 ήττες. Θα παίξουμε λοιπόν με την Γεωργία.
0: Πόσοι προκρίνονται?
1: Οι δύο πρώτες ομάδες. Συνεπώς, το παιχνίδι με την Ουκρανία είναι κάτι παραπάνω από κρίσιμο, διότι αν κερδίσει η Ουκρανία πάει στο 5-2 και συνεπώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να καταφέρει η εθνική μας να προλάβει την υπόθεση της πρόκρισης. Έτσι λοιπόν, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, επειδή έχασε τα δύο σχετικά εύκολα, θεωρητικά και ήταν εύκολα παιχνίδια με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, έχει πλέον μπροστά της πάρα πολύ δύσκολο έργο και πρέπει να είναι πανέτοιμη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες των παιχνιδιών. Οι Ουκρανοί είναι αρκετά καλή ομάδα, έχουν παίκτες από το NBA, τον Μιχαλιούκ, τον παίκτη τον οποίο προσπαθούσε εδώ και δύο χρόνια Παναθηναϊκός να φέρει στην Ελλάδα. Έχουν τον Λεν, τον σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Σούλγκα, τον οποίος πρόσφατα μεταγράφηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης, και ακριβώς ένα σφριγγυλό, έτσι, πολύ συμπαγές σύνολο, το οποίο θα πρέπει η εθνική μας να προσπαθήσει πολύ να τον κερδίσει. Και φυσικά οι Ισπανοί, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, τους αντιμετωπίζουμε στο ΆΚΑ, θα πρέπει επίσης να είναι πάρα πολύ προσεκτική η εθνική μας για να μπορέσει να πάρει την νίκη στα δύο μάτς και να είναι μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης.
0: Άρα θέλουμε μόνο νίκες. Με ήττα αποκλειόμαστε. Με ήττα δηλαδή από την Ουκρανία, πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε. Ακόμη και να κερδίσουμε την Ισπανία, δεν τη φτάνουμε την Ουκρανία.
1: Ακριβώς. Διότι δεν φτάνουμε την Ουκρανία που αυτή κυνηγάμε, τον δεύτερο, την ομάδα που έχει 4 νίκες, 2 ήττες. Κυνηγάμε. Εμείς έχουμε 3-3. Και μετά έχουμε και το μάτς με τη Γεωργία, αλλά εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα για την εθνική μας. Τώρα, θα πω ότι είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν βρέθηκε η χρυσή τομή με τους Miami Heat, ούτε από πλευράς ομοσπονδίας, ούτε από πλευράς του ίδιου του παίκτη, για να είναι παρόν ο διεθνής άσος τα παιχνίδια αυτά. Την ίδια στιγμή άλλοι παίκτες που παίζουν στο NBA και στους Miami Heat έχουν πάρει σχετική άδεια και αγωνίζονται με τις ελληνικές ομάδες. Εδώ υπάρχουν λάθη που έχουν γίνει και από την Ομοσπονδία και από τον ίδιο τον παίκτη όσον αφορά την διαχείριση της υπόθεσης και το πώς θα πιστεύουν οι Heat για να αφήσουν τον Γιάννη να παίξει. Αυτά τα πάρα

0: ενεργητικά να επανέλθει. Δεν μπορεί να γίνει επέμβαση σε αυτό το σημείο και ο τένοντας, η ρήξη θα αποκατασταθεί, στον τένοντα θα αποκατασταθεί μόνο με θεραπεία και αρκετό χρόνο.
1: Πάμε στους παρόντες.
0: Ναι, οι παρόντες φυσικά του τιμάει η παρουσία τους. Είναι ο Νίκα Λάθης πρώτα-πρώτα, στα 36 του χρόνια, είπε το ναι στο προσκλητήριο που σήμανε η εθνική ομάδα. Είναι ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ασφαλέστατα. Είναι ο Μήτρου Λόγκ, είναι πάρα πολλοί παίκτες. Ο Μίτογλου, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ασφαλώς. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την εθνική ομάδα να κάνει την υπέρβαση. Είναι ο Κώστας, είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Λείπει ο Γιάννης, λείπει αυτό το πυρηνικό όπλο που χρειάζεται η εθνική ομάδα, γιατί με τον Γιάννη είναι αλήθεια ότι θα ήταν ασυναγώνιστη. Αυτή η ομάδα δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να χάσει από την Ουκρανία ούτε καν από την Ισπανία. Είναι ένας καταπληκτικός, φανταστικός παίκτης, ο οποίος ανεβάζει την οποιαδήποτε ομάδα στο 100%.
1: Πάντως, Αντρέα, μερίδιο ευθύνης, ίσως και το μεγαλύτερο έχει και ο Σπανούλης, γιατί εκτίμησε λάθος την κατάσταση. Θεώρησε ότι τα παιχνίδια είναι εύκολα. Και ναι, μεν βγήκε μετά και είπε ότι όλοι πρέπει να είναι παρόντες, αλλά αυτός επέλεξε να μην τους καλέσει, ή αν υπήρχε κάποια άρνηση, έπρεπε να τη μάθουμε.
0: Θα μάθουμε τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος έχει γίνει εντελώς λάθος διαχείριση από την Ομοσπονδία, τους ίδιους τους παίκτες που προσκλήθηκαν, τον προπονητή πρέπει να το πούμε, έκανε χατήρια.
1: Έκανε χατήρια. Οι παίκτες που δεν ήρθαν. Με την άδεια του προπονητή δεν ήρθαν. Ακριβώς.
0: Μα δεν είχαν κάποια υποχρέωση με τις ομάδες τους. Και ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία κάποιους από αυτούς, αν όχι όλους, κάποιους από αυτούς να τους έχει η εθνική ομάδα. Δεν φταίνε οι παίκτες που αγωνίστηκαν. Αυτοί αγωνίζονται, φταίνε στο μέτρο που τους αναλογεί για την εμφάνιση που έκαναν. Όπως ο Τολιόπουλος, ο Μωραήτης, ο Κουζέλογλου, ο Καλαϊτζάκης, οι παίκτες αυτής της ταχύτητας, αυτού του διαμετρήματος. Με μια ομάδα με τον Μίτογλου μέσα, με τον Ντόρσεϊ.
1: Δεν μπορεί να χάνεις από την Πορτογαλία, ρε φίλε, πώς θα το κάνω.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι ακόμα και αυτοί οι παίκτες που... News. Μέσω των ατζέντιδών τους εκατομμύρια και χιλιάδες ευρώ από τις ομάδες τους για να ανανεώσουν ή να μεταγραφούν, έχαναν από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Είναι αλήθεια ότι έχει γίνει μια τελείως λάθος διαχείριση και από την Ομοσπονδία και από τους ίδιους παίκτες και από τον Σπανούλη, ο οποίος μετά κατόπιν εορτής, αφού έχει γίνει η ζημιά, σήμανε γενικό προσκλητήριο. Και σε αυτό το γενικό προσκλητήριο που σήμανε μια προσωπικότητα όπως ο Σπανούλης, είχαμε απουσίες. Πρέπει να μην τους ξεχάσουμε. Έχουμε απουσίες και από τους παίκτες οι οποίοι σπουδάζουν στα κολέγια, ένα νέο φρούτο τώρα παικτών. Παίκτες οι οποίοι όπως ο Νεοκλής Αυγάλας, ο Βαγγέλης Ζούγρης, ο Λιωτόπουλος, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εθνική ομάδα, έχουν υποχρεώσεις
1: και άλλοι παίκτες έχουν υποχρεώσει τα κολέγια τους, αλλά παίζουν στην εθνική ομάδα. Πιστεύω ότι είναι λανθασμένος χειρισμός της Ομοσπονδίας. Ναι, μεν θα πας εκεί να προπονηθείς, εκεί να φοιτήσεις, αλλά αν σε καλεί η εθνική ομάδα, πρέπει να είσαι εδώ.
0: Ίσως μια καλύτερη προσέγγιση με τα κολέγια, με τους προπονητές, με τις διοικήσεις των κολεγίων. Ίσως εκεί θα βοηθούσε περισσότερο, γιατί και οι παίκτες είναι στη μέση. Ένας παίκτης σαν τον Αυδάλα 22-23 ετών, που τώρα ξεκινάει να πάει σε ένα κολέγιο που δέχεται χιλιάδες αιτήσεις παίκτων που θα θέλουν να φοιτήσουν, παύλα αγωνιστούν στο NCAA, δεν έχει την ίδια διαπραγματευτική ισχύ από μια ομοσπονδία η οποία με τους θρύλους και τους παίκτες, τους παλέμαχους παίκτες που έχει την διάθεσή της, θα μπορούσε να μιλήσει από μια άλλη βάση και μια άλλη διαπραγματευτική ισχύ για να μπορούν οι παίκτες να πάρουν τη σχετική άδεια.
1: Λοιπόν, Αντρέα, να κλείσουμε λογικά. Ο Γουόκαμπ δεν κλείθηκε στην εθνική, έτσι? Γιατί έχουμε δικαίωμα έναν νατουραλιζέ και αυτός είναι ο Καλάθης.
0: Έχουμε δικαίωμα, αυτός είναι ο Ντόρσεϊ.
1: Ο Ντόρσεϊ, ο Καλάθης είναι...
0: Ο Καλάθης είναι... την κατηγορία των Ελλήνων όπως ο Παπα-Νικολάου, τον

0: Διόπουλος,
1: ναι.
0: Ο Ντόρσεϊ, γιατί έχει γίνει ένα λάθος στην...
1: ο πιο Έλληνας από όλους, έτσι.
0: Ναι, δυστυχώς. Η μητέρα του είναι από την Αμαλιάδα τώρα, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, ένα λάθος που είχε γίνει όταν, όταν έφτιαχναν τα χαρτιά για, για την έκδοση του διαβατηρίου του, κόστησε την μπασκετική υπηκότητα του παίκτη, ο οποίος πλέον είναι υποχρεωμένος να λογίζεται ως naturalizé, και η εθνική έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μόνο έναν.
1: Αυτό το λάθος μπορεί να διορθωθεί ή ό,τι έγινε έγινε.
0: Ό,τι έχει γίνει έχει γίνει. Χρησιμοποιήθηκε σε μία... Σε ένα παιχνίδι της εθνικής ομάδας νέων, της ελληνικής, ως naturalizé. Δεν περίμεναν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας τότε να γίνει Έλληνας κανονικά και μπασκετικά Έλληνας, να βοηθήσουμε τους ακροατές να καταλάβουν, με συνέπεια να λογίζεται πλέον ως, από τη FIBA ως naturalizé.
1: Για πες μας, τώρα για το WOCA, πού βρίσκεται, έχουμε φτάσει στα άκρα, έτσι.
0: Ναι, η κατάσταση φτάνει στα άκρα. Ουσιαστικά το αρμόδιο δικαστήριο, το BAT το λεγόμενο της FIBA, στο οποίο έχει προσφύγει ο παίκτης, θα αποφασίσει για το, όχι αν θα μείνει ελεύθερος, για την αποζημίωση που θα ζητήσει, που θα πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός για να μείνει ελεύθερος, αν μείνει ελεύθερος ο παίκτης, και την μπορεί η αρμόδια επιτροπή της FIBA να αποφανθεί ότι ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, είναι σε ισχύ το συμβόλαιο που έχει, το συνένα αυτό που υποστηρίζει ο Ολυμπιακός ότι είναι σε ισχύ, και στη συνέχεια θα έχουμε μια άλλη τύπου διαπραγμάτευση. Το σκηνή όμως έχει, φαίνεται ότι κρατιέται από...
1: καλά, αποκλείεται να παίξει. Να ξανα...
0: Για ακόμη να ξαναγυρίσει και... ο παίκτης και να παίξει με τον Ολυμπιακό.
1: Ακόμη και να δικαιωθεί ο Ολυμπιακός, αποκλείεται να έρθει ο παίκτης να παίξει, αλλά υπάρχει περίπτωση παίκτης που έχει συμβόλαιο να ισχυριστεί ότι μένει ελεύθερος, εκτός και αν ισχυρίζεται ότι δεν έχει συμβόλαιο.
0: Πρέπει να στην αιτιολογία της αίτησής του να μην αναγνωριστεί η μονομερής ανανέωση από την πλευρά της ομάδας, όπως έχει γίνει τώρα από τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει το συνένα, αλλά την οψιόν, την επιλογή την έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, ο παίκτης υποστηρίζει ότι αυτό έχει γίνει καταχρηστικά, ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι και ασφαλεία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της οικογένειάς του, επικαλείται τουλάχιστον,
1: ναι,
0: για την ζωή του στην Ελλάδα, και κάποιες ζημιές που έγιναν στο αυτοκίνητο, κάποια άλλα
1: ζητήματα,
0: ναι, παρεπίπτοντα.
1: Ανοησίες τώρα,
0: που λένε ότι βάζουν συνήθως οι δικηγόροι, ναι, για να στηρίξουν μια υπόθεση. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν πολύ σύντομα από την αρμόδια επιτροπή της FIBA, και εκεί θα δούμε επί ποια βάση θα γίνει η νέα διαπραγμάτευση του Ολυμπιακού, του παίκτη και της Δουμπάη, για το αν τελικά ο αθλητής θα μείνει στον Ολυμπιακό ή θα πάει στην Δουμπάη και με ποιο τρόπο.
1: Ωραία, λοιπόν, 8 η ώρα στο ΆΚΑ, Ελλάδα-Πολωνία, φιλικό παιχνίδι, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου. Ανδρέας, ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα.

6 λεπτά πριν από τις 4 και το φινάλε του Sport City του Σαββάτου, να πούμε ότι χθες ο Πετρούνιας ήταν χάλκινος στο ευρωπαϊκό. Ανέβηκε για μία ακόμη φορά στο βάθρο, στον τελικό των Γκρίκων, με βαθμολογία 14-3-66. Να πούμε ότι ο Πετρούνιας έχει 8 χρυσά και 3 χάλκινα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάτι που δεν έχει πετύχει άλλος γυμναστής στην ιστορία των Κρίκων. Βρέθηκε πίσω από τον Αρμένιο Αβετισιάν και τον Ρώσο Ζάικα. Στις λεπτομέρειες, Αγαστοχρύσο, όπως είπε και ο ίδιος, δεν πρέπει να χαλαρώνουμε. Συνεχίζουμε τώρα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εντυπωσιάζει φυσικά και ο Καραλής, που πέταξε στα 6-16 πρόσφατα στον Diamond League, και η επόμενη παρουσία του θα είναι στην Πολωνία, στο επόμενο τουρνουά, δηλαδή στην επόμενη συνάντηση meeting του Diamond League. Στη Σιλέσια είναι το επόμενο ραντεβού για τον Καραλή, στη Σιλέσια της Πολωνίας. Και τι άλλο, πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο όσον αφορά την γυμναστική και το στίβο. Και στην κολύμβηση είχαμε μεγάλες επιτυχίες στο ευρωπαϊκό, και πριν από λίγο είχαμε 10 ελληνικές προκρίσεις σε τελικούς στους μεσογειακούς αγώνες. Κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Να θυμίσουμε, στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής Καλαμάτα Άρης, στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Αυτή είναι η πρεμιέρα της Super League. Έχουμε ακόμη, αυτή την ώρα παίζουν στις 5, παίζουν Νότιχαμ Λίντς. Λέμε για τα σπουδαιότερα παιχνίδια που μεταδίδονται από την τηλεόραση. Ουκρανία Ελλάδα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών στις 5. Ακόμη έχουμε Βαλένθια Θέλτα στις 8.30. Ξεκινάει φυσικά και το Ιταλικό Πρωτάθλημα στις 10 παρατέταρτο, Τζένο Ανάπολη Πάρμα Κάλιαρη, και στις 10.30 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Η Χαλ συνεχίζει να προηγείται 2-0 της Manchester United. Κρατάει καλά ο Κωνσταντίνος Τσολάκης. Από το Στέφανο Λεμονίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Γιώργο Βαρδαξή και τον Αντρέα Χανιά. Ο Γιώργος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Αντρέας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλή συνέχεια. Αύριο στις 2.30 Κυριακάτικο Sport City, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και ο Οδυσσέας Ιωάννου με τις μουσικές επιλογές του.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλιο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Prime κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Κλιμάκια της δεύτερης και 8η ΣΕΜΑΚ. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν από χθες στην βορειοανατολική Ισπανία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, από κατάρρευση τείχους στο λιμάνι Ρόντα Ντελμπέρα, ενώ στην ίδια περιοχή εκενώθηκε κάμπινγκ στο οποίο παραθέριζαν περισσότεροι από 300 τουρίστες. Το παραλιακό μέτωπο της πόλης Ελ Βεντρέκ καλύφθηκε από ένα μέτρο νερού, ενώ η πυροσβεστική προχώρησε σε περισσότερους από 200 αμπεγκλωβισμούς και διασώσεις, κυρίως από αυτοκίνητα τα οποία είχαν παρασυρθεί από χυμαρόδη νερά. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με τρεις αγώνες. Στις 8 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ραδιορούμελι News. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Τσιγαράκι, μα το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής. Rock Time. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στους δέκτες σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέρ

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δραστηριότητα. Επιχειρούν 17 πυροσβέστες, μία ομάδα δασοκομάντος και 4 οχήματα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ινδίας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης κάλεσε τον ομόλογό του να επισκεφθεί την Ελλάδα, ενώ συμφωνήθηκε οι δύο άντρες να έχουν κατηδίαν συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στη σύλληψη ενός 58χρονου ιδιοκτήτη φωτοβολταϊκού πάρκου προχώρησε το ανακριτικό του πυροσβεστικού σώματος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Ξύλο Κάστρου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, καθώς βραχυκύκλωμα στα καλώδια της εγκατάστασης δημιούργησε σπινθήρες που με την σειρά τους έδωσαν φωτιά στα ξερά χόρτα του περιβάλλοντος χώρου. Φρουρούμενος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο 53χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Αχαΐα. Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Πατρών Πύργου και συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 46χρονη, η οποία δυστυχώς απανθρακώθηκε. Νεκρός είναι ο 40χρονος Έλληνας ορειβάτης που έπεσε σε δύσβατη χαράδρα στον Όλυμπο ανάμεσα στο Λούκι Μύτικα και στην Κακοσκάλα. Κλιμάκια της 2ης και 8ης ΣΕΜΑΚ επιχειρούν για την ανάσυρση της σωρού. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν από χθες στην βορειοανατολική Ισπανία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, από κατάρρευση τείχους στο λιμάνι Ρόντα Ντεμπέρα, ενώ στην ίδια περιοχή εκκαινώθηκε κάμπινγκ στο οποίο παραθέριζαν περισσότεροι από 300 τουρίστες. Το παραλιακό μέτωπο της πόλης Ελ Βεντρέκ πλημμύρισε, ενώ η πυροσβεστική προχώρησε σε περισσότερους από 200 αμπεκλωβισμούς και διασώσεις, κυρίως από αυτοκίνητα τα οποία είχαν παρασυρθεί από χυμαρόδη νερά. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με 3 αγώνες. Στις 8 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 33,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Number 1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.

0: Καλύτερα διορούμελη νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου. 1, 2, 3.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι, μπα το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρουμέλι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 8 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Η Κυπριακή Διπλωματία με επιστολή της στον ΟΗΕ καταγγέλει ως παράνομη την προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει υποθαλάσσιο γωγό φυσικού αερίου από τα τουρκικά παράλια προς τα κατεχόμενα. Όπως τονίζει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον οργανισμό, Μαρία Μιχαήλ, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου χωρίς την συγκατάθεση της Λευκωσίας συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ινδίας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης προσκάλεσε τον ομόλογό του στην Αθήνα, ενώ οι δύο άνδρες συμφώνησαν να έχουν κατηδίαν συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με καύσωνα μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, καθώς τουλάχιστον έως την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν πέριξ των 40 βαθών Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από αύριο και για όσο χρειαστεί, οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ έως κλιματιζόμενοι χώροι. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Σε ισχύ είναι από σήμερα οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές προϊόντων από τον Καναδά συνολικής αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή το 5,5% των καναδικών εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι προηγούμενοι δασμοί που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον στην Οτάβα και αφορούσαν σε αυτοκίνητα, χάλιβα, αλουμίνιο και ξυλία, προκάλεσαν σημαντικές πιέσεις στην καναδική οικονομία με απώλειες θέσεων εργασίας και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Με αντίμετρα αρχής γενομένης από τις 8 Σεπτεμβρίου, απαντά ο Καναδάς, με τον Πρωθυπουργό της χώρας να προαναγγέλει ισόπουσους δασμούς για τις εισαγωγές αμερικανικού χάλιβα και γαλακτοκομικών προϊόντων. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχηγή της πείρας. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό καθώς και ένα πιστόλι με τη γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Φρουρούμενος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο 53χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Αχαΐα. Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου. Συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 46χρονη, η οποία δυστυχώς απανθρακώθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League. Αυτή την ώρα παίζουν ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαμάτα. Άρης στις 9 και μισή, Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι για το απόγευμα. Θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. 30,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
4: Θα τα ακούσεις όλα εδώ, στους 90.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είναι πολλά που τελικά...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
0: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Η Κυπριακή Διπλωματία με επιστολή της στον ΟΗΕ καταγγέλει ως παράνομη την προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει υποθαλάσσιο γωγό φυσικού αερίου από τα τουρκικά παράλια προς τα κατεχόμενα. Όπως τονίζει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου χωρίς τη συγκατάθεση της Λευκωσίας συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ινδίας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης προσκάλεσε τον ομόλογό του στην Αθήνα, ενώ οι δύο άνδρες συμφώνησαν να έχουν κατηδίαν συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με καύσωνα μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, καθώς μέχρι την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν πέριξ των 40 βαθμών Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από αύριο και για όσο χρειαστεί, οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπούματα των κουνουπιών. Νέο περιστατικό με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία γεμάτη με κόσμο λίγες ημέρες μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου που είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση. Το νέο περιστατικό συνέβη στην κατάμεστη μελουόμενους παραλία Ζωγεριά των Σπετσών και ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Ο εισαγγελέας Πειραιά παρενέβη ζητώντας το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι τοπικές αρχές. Με σφοδρές επιθέσεις κατά ουκρανικών οικονομικών στόχων απειλεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Το Κίεβο βάλθηκε να βλάψει την οικονομία μας και άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Ως απάντηση θα στοχοθετήσουμε τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς, τον ΜΙΣ της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος σε δηλώσεις του στη ρωσική τηλεόραση που μεταδόθηκαν νωρίτερα σήμερα. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο εξάρθρωσαν οι αρχές, συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχηγή της Πύρας. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό καθώς και ένα πιστόλι με την γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Φρουρούμενος νοσηλεύεται σε ζωβαρή κατάσταση ο 53χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Αχαΐα. Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου και συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 46χρονη, η οποία δυστυχώς απανθρακώθηκε. Ακόμη μια 46χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο με εγκατάλειψη στη Μεσσηνία κατά τη σύγκρουση, οι δύο γιο ταχύ στον κόμβο των Αρφαρών στην Καλαμάτα. Ο εμπλεκόμενος οδηγός εγκατέλειψε στο σημείο το όχημα και τράπηκε σε φυγή, ενώ η 46χρονη από την Ολλανδία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Καλαμάτας και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σημερινά παιχνίδια για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ΑΕΚ Ηρακλής 2-0, Καλαμάτα Άρης 1-1 και οι δύο αγώνες στο ημίχρονο. Σε μισή ώρα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 30,4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Αθήνα 984.

0: News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαθέσεις.
4: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Κλούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express, με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Γιάννη,
14: έλα!
13: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
14: Ναι, ναι.
13: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
14: Τα πάντα.
13: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 2231-036-856.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
17: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
19: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος.
14: Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
19: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Δυο σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Για όσο χρειαστεί, οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στη Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Νέο περιστατικό με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία κατά γεμάτη κόσμο, λίγες ημέρες μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, που είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση. Το νέο περιστατικό συνέβη στην κατάμεστη απολουόμενους παραλία Ζωγεριά των Σπετσών και ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Ο εισαγγελέας Πυριά παρενέβη, ζητώντας το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι τοπικές αρχές. Στο μεταξύ, ωστόσο, συνελήφθη 39χρονος Έλληνας επιβάτης του ελικοπτέρου, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, μάλιστα, να πετά από το σκάφος σακουλάκι με μικροποσότητες κοκαίνης και χασίς, με τις αρχές να εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Το φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων Ocean Winner, υποσημεία Παναμά, βυθίστηκε ανοιχτά των ακτών της Ανατολικής Ινδίας. Στο πλοίο επέβαινε 24 μελές πλήρωμα, όλοι αλλοδαποί. Διασώθηκαν μέχρι στιγμής 2 άτομα που εντοπίστηκαν σε λέμβους. Οι έρευνες εντοπισμού και διάσωσης συνεχίζονται. Η Κυπριακή διπλωματία με επιστολή της στον ΟΗΕ καταγγέλει ως παράνομη την προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει υποθαλάσσιο γωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει τα τουρκικά παράλια με τα κατεχόμενα. Όπως τονίζει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου χωρίς τη συγκατάθεση της Λευκωσίας συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με σφοδρές επιθέσεις κατά ουκρανικών οικονομικών στόχων, απειλεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Το Κίεβο βάλθηκε να βλάψει την οικονομία μας και άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Ως απάντηση, θα στοχοθετήσουμε τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος σε δηλώσεις του στη ρωσική τηλεόραση που μεταδόθηκαν νωρίτερα σήμερα. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχηγή της Σπύρας. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό και ένα πιστόλι με τη γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σημερινά παιχνίδια της πρεμιέρας της Super League, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 στο 33ο λεπτό. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο στους μεσογειακούς αγώνες κολύμβησης στο Τάραντο της Ιταλίας. Στην ίδια διοργάνωση το χρυσό φόρεσε και η Άννα Ντουντουνάκη για τα 50 μέτρα πεταλούδα, ενώ στο ίδιο αγώνισμα για τους άνδρες το χάλκινο κατέκτησε ο Στέργιος Μπίλας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 29,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
3: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στον Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2310.

της Wet και βεβαίως Don't Stop Till You Get Enough. Ok, 9-8-4 ο Νικ Λίμπε. Super Dance Soundtrack και έως τα μεσάνυχτα.

1979, Donna Summer Bad Girls. Ένα υπέροχο μίξ στο soundtrack, dance soundtrack. Έως τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Λιπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, την 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
2: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Sistpack,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Μακεδονία με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Νέο περιστατικό με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία λίγες ημέρες μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου που είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση. Το νέο περιστατικό συνέβη στην κατάμεστη απολωμένους παραλία Ζωγεριά των Σπετσών και ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυρή άνεμη. Ο εισαγγελέας Πειραιά παρενέβη ζητώντας το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι τοπικές αρχές. Στο μεταξύ συνελήφθη 39χρονος Έλληνας επιβάτης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας να πετά από το σκάφος σακουλάκι με μικροποσότητες κοκαίνης και χασίς, με τις αρχές τώρα να εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Το φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων Ocean Winner υπό σημαία Παναμά βυθίστηκε ανοιχτά των ακτών της Ανατολικής Ινδίας. Στο πλοίο επέβαινε 24μελές πλήρωμα, όλοι οι αλλοδαποί διασώθησαν μέχρι στιγμής δύο άτομα που εντοπίστηκαν σε λέμβους, οι έρευνες εντοπισμού και διάσωση συνεχίζονται. Η Κυπριακή Διπλωματία με επιστολή της στον ΟΗΕ καταγγέλει ως παράνομη την προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τα τουρκικά παράλια με τα κατεχόμενα. Όπως τονίζει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου χωρίς τη συγκατάθεση της Λευκωσίας συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με σφοδρές επιθέσεις κατά ουκρανικών οικονομικών στόχων απειλεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Το Κίεβο βάλθηκε να βλάψει την οικονομία μας και άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Ως απάντηση θα στοχοθετήσουμε τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος σε δηλώσεις του στη ρωσική τηλεόραση που μεταδόθηκαν νωρίτερα σήμερα. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούταν στη Μύκονο, εξάρθρωσαν οι αρχές, συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχηγή της πύρας, κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό, καθώς και ένα πιστόλι με τη γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα σημερινά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 στο 76ο λεπτό. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο στους μεσογειακούς αγώνες κολύμβησης στο Τάραντο της Ιταλίας. Στην ίδια διοργάνωση το χρυσό φόρεσε και η Άννα Ντουντουνάκη για τα 50 μέτρα πεταλούδα, ενώ στο ίδιο αγώνισμα για τους άνδρες το χάλκινο κατέκτησε ο Στέριος Μπίλας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, 29,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
6: Αθήνα 984.
7: Soundtrack.
4: Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Στον Αθήνα 984.

δεύτερη ώρα Dance Soundtrack και θα είμαστε άνοιχτα. Ο Νίκος Τιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 984. How deep is your love? Βρίσκεται ως βρετανικό τρίο παραγωγής Nathan Vincent

Remington. 9.84 ο Νικλίμπε. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Παλιά καινούρια, μόνο αγαπημένα.

ηλεκτρονικής μουσικής. Δημιούργησαν αυτό το super dance κομμάτι Friday. Ένα dopamine re-edit extended version για σας. 9-8-4 ο Nick Libby, ως τα μεσάνυχτα.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

τελευταίο ημίωρο έως το μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dance soundtrack, Barry Manilow, Copacabana σε ένα υπέροχο remix λίγο πριν. Και βεβαίως Choose Love Tonight.

Parade, Jolly Joel Corey και Dahul. Dahul είναι ο Frank Tomicek, Γερμανός DJ και παραγωγός. Και Joel Corey, Άγγλος DJ παραγωγός.

0: Αδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες. Αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα ξαναβλέπα το πάρκο. Με στήριξε στα δύσκολα χρόνια. Επιμένεις ότι μπορώ να αγιάσω εδώ, σε αυτόν τον κόσμο τον άδικο. Αν δεν θα στο κάνω το χατήρι, θα δούμε ποιον θα περάσει. Εσένα του διάολου. Να είσαι καλά.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: μελαγχολικό της Παναγιάς.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση για από 1 Κυριακή, έως 4 μποφόρ. Ο καιρός προβλέπεται αίθριος.
2: Ο καιρός είναι
1: η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Θέλω να σας θυμίσω πόσο αγαπούσε ο Λαβρέντης το Στίβ. Τι έκανε και τι έλεγε για το Στίβ. Και επιτρέψτε μου, παρότι δεν είναι μέσα στο είδος των τραγουδιών που τα ξεχώριζε, να του αφιερώσω. Θέλετε?
1: Ναι, αμέ.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

μεγάλη μου επιτυχία. Μήπως είναι και η μεγαλύτερη. Και δεν σας την έχω τραγουδήσει. Δώστε μια σολ μινόρε. Αυτό είναι για τα κέντρα διασκεδάσεις βέβαια.

Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Θέλει ο πρόεδρος του ΟΑΚΟ, όπως λέει ο Μπαγκλαμάς. Παίξτε το, ρε. Μας άρεσε.
1: Καλά, εσύ το έχεις παίξει, ρε, κάθαρμα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι, ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22310-45-497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς
3: διαφήμιση. Radio Lumen 98 FM.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Radio Lumen 98 FM.